play till the misery's gone.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Ιταλιάρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

κοκκίνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να

ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουν, να έρθει και ο Μπρακ, να έρθει

0: pom pom. Ellos calla.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Thank you.

0: τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγα, οι μίστες της έρη.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

θα βγω στα βάθη, ως περπατούνε στη στεριά.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλες και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird με τα www.radiobird.gr. Και εδώ είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Και μαζί σας ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, όπως κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, από τις 6 ως τις 7. Για μια ώρα μουσικής περιπλάνησης. Τίτλο σημερινού επεισοδίου «Σκιές και αντιχήσεις». Θεωρήστε ότι είναι η συνέχεια του προηγούμενου ταξιδιού του επεισοδίου της προηγούμενης εκπομπής. «Σκιές σε κίνηση». Σήμερα βουτάμε σε σκοτεινούς δρόμους του post-punk και του dark wave. Θα βαδίσουμε στα χνάρια του σκοτεινού υπόγειου ήχου που γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και εξελίχθηκε στις δεκαετίες του 80 και του 90. Μελαγχολικές γραμμές, αιχμηρές κιθάρες, ρυθμοί που χτυπούν σαν γροθιές από μπετό και φωνές που σέρνουν ιστορίες από την απέναντι πλευρά της πόλης και του εαυτού. Πάμε να χαθούμε μαζί. Ξεκίνησα ήδη την εκπομπή με ένα κομμάτι που μοιάζει να ανοίγει η αυλαία θεατρική. Ένα κομμάτι σαν να βγει και από ταινία. Είναι το κομμάτι «In the Name of Talent» από τους Taxi Do Moon και τα 1981. Τα Taxi Do Moon είχαν πάντα αυτό το κινηματογραφικό χάρισμα. Το τραγούδι είναι μέσα από τον δίσκο «Desire» και είναι μια εισαγωγή που μας βάζει κατευθείαν σε σκηνικό άλλης πραγματικότητας.

Ήταν οι ταξιντομούν από το Σαν Φραντσίσκο που είχαν έναν avant-garde τρόπο να παντρεύουν την New Wave με την πειραματική σκηνή. Από το δίσκο Desire ακούσαμε το κομμάτι τους In the Name of Talent από τα 1981, ένα κομμάτι σχεδόν κινηματογραφικό. Και ενώ η σκηνή έχει στηθεί, η ατμόσφαιρα βαραίνει. Οι Pink Turns Blue έρχονται σαν ψήθυρος από τη Γερμανία, ένα ψήθυρο γεμάτο σκοτάδι και ηλεκτρισμό. Μετά το Meta του 1988, στον πιο χαρακτηριστικό Dark Wave στίγμα τους, με ένα κομμάτι που στέκεται ανάμεσα στην απόγνωση και την επιμονή να αντέξεις. Το σκοτάδι γίνεται μουσική. Τίτλος τραγουδιού «Your Master is Calling».

Από το άλμπουμ Meta του 1988, οι Pink Turns Blue καθόρισαν αυτό τον ήχο το γερμανικό Dark Wave. Το κομμάτι τους Your Master is Calling είναι ένα κομμάτι γεμάτο απόγνωση αλλά και εσωτερική δύναμη. Από την ψυχρή μελαγχολία περνάμε σε κάτι πιο όμο. Η Theater of Hate που σπάνε τη σιωπή με φωνές σαν κραυγές μέσα στη νύχτα. Ήταν 1982 που ο Mick Jones των Clash έκανε την παραγωγή και οι Theater of Hate χτίζουν έναν τοίχο ήχου. Love is a Ghost ο τίτλος του κομματιού, ένας έρωτας φάντασμα που αφήνει το αποτύπωμά του και χάνεται.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για όσους τώρα συντονιστήκατε, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Σκιές και αντιχύσεις», που ασχολείται με σκοτεινούς δρόμους του post-punk και του dark wave. Από τη βαριά ένταση λοιπόν κατηφορίζουμε σε πιο ρυθμικά μονοπάτια, άρα το σκοτάδι παραμένει. Πάμε στους medium-medium, που το funk τους μοιάζει αλόκοτο, σχεδόν υπνοτικό. Από το album The Glitter House του 1981 θα ακούσουμε το Father Than Frank Dream, ένα όνειρο που πάει πιο πέρα, σε ένα χορό σκοτεινό.

Οι Medium είχα το δικό τους μείγμα funk, punk και ψυχεδέλειας. Farther Than Funk Dream το τραγούδι από το Glitter House του 1981, ένα κομμάτι που αποδεικνύει πόσο ανοιχτός ήταν ο post-punk ήχος. Επόμενη στάση μας είναι η Γαλλία. Τόνι Ροσβίνη και στη θέση του εμφανίζεται μια γαλλική μελαγχολία. Asylum Party, μία από τις πιο χαρακτηριστικές Cold Wave πάντες. Ακούσουμε το Cold Wave στα καλύτερά του με το Play Along του 1989 που είναι σαν να περπατάς μόνο στη νύχτα, αλλά μελωδικά, σχεδόν ποιητικά.

Από το δίσκο Borderline του 1989, οι Asylum Party έφεραν μελωδία μέσα στο σκοτάδι με το Play Alone και την Gold Wave να έχει πάντα αυτό το μελαγχολικό άρωμα. Και από τη γαλλική νύχτα, κατευθείαν στο Manchester, εκεί όπου οι Joy Division γράφουν την τελευταία του σελίδα. Decades, το τελευταίο κομμάτι μέσα από το Closer, ένα τραγούδι που είναι σαν ένας ίστατος ψήθυρος του Ian Curtis, ένα μνημείο στη μελαγχολία.

Υπάρχουν κομμάτια που στέκονται από μόνα τους και άλλα που είναι συνδεδεμένα με κάτι μεγαλύτερο. Ένα τραγούδι οδηγεί σε ένα άλλο, μια μελωδία κρύβει μια ιστορία, ένα ηχόχρωμα γεννιέται από ένα άλλο σαν ντόμινο που δεν σταματά. Το ένα φέρνει το άλλο. Ανακαλύπτουμε τις αόρατες συνδέσεις της μουσικής, από το classic rock στο progressive, το psychedelic και το jazz rock. Κάθε απόγευμα, 6 με 7, εκτός Τετάρτης. Στο Radio Bird, εκεί που η μουσική έχει διαδρομή.

Decades ήταν ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Closer το Joy Division, ένας επικίδιος ύμνος με τον Ian Curtis να ψιθυρίζει μέσα από τις σκιές, ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του post-punk. Ακολουθούν οι Gang Club που μας δίνουν ένα βάλς αλόκοτο και βαθύ. Στο άλμπουμ τους Lucky Jim από τα 1993 βρίσκουμε τον Jeffrey Lee Pierce, όριμο, κουρασμένο αλλά πιο αληθινό από ποτέ. Idiot Waltz θα μας πει, που είναι ένας σκοτεινός χορός στο περιθώριο.

Από τον τελευταίο δίσκο Lucky Jim του 1993, οι Gang Club έφεραν το punk στο blues και στο goth, και εδώ τους βρίσκουμε πιο ώριμους και σκοτεινούς από ποτέ. Να προσθέσω ότι ο Jeffrey Lee Pierce έχει επιβιώσει στις 31 Μαρτίου του 1996. Πάμε τώρα στο Λονδίνο του 1981, όπου οι Sound τραγουδούν για μια νέα σκοτεινή εποχή. New Dark Age, ο τίτλος και μόνο, μοιάζει προφητικός. Ο Adrian Boland, με μια φωνή που δεν ξεχνιέται από το From the Lion's Mouth του 1981.

Ήταν ο Adrian Borland και η Sound στο άλμπουμ From the Lion's Mouth με το προφητικό κομμάτι New Dark Age. Το 1981 μας έδωσε πολλές σκοτεινές μελωδίες και αυτή είναι μία από τις πιο κορυφαίες. Ο Adrian Borland έχει επιβιώσει στις 26 Απριλίου του 1999. Και η σκητάλη περνά σε μία άλλη φωνή του σκοταδιού. Από τα 1981 που ήμασταν πάμε τρεις δεκαετίες μπροστά. Πάμε στα 2013 και στους She Passed Away από την Τουρκία. Από το άλμπουμ Somber Celebration ή αλλιώς μια γιορτή μέσα στη θλίψη θα ακούσουμε το τραγούδι Kasvletli Kutlama.

0: Ακούτε Radio Ball και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το 2013 οι Sea Pathaway έφεραν τον Cold Wave ήχο ξανά στο προσκήνιο. Φέρνουν πίσω εκείνη την εποχή με τη σημερινή προσέγγιση και τους τουρκικούς στίχους. Και αν το τραγούδι των Sea Pathaway έμοιαζε με γιορτή σκιών, ήρθε στιγμή για ένα φως πιο απαλό. Οι Simple Minds, στο καλοκαίρι τους, από το άλμπουμ New Gold Dream του 1984, θα ακούσουμε ένα τραγούδι γεμάτο ρομαντισμό, σαν καλοκαιρινό απόγευμα σε χρυσαφένιο φως. Someone, Somewhere in Summertime.

Someone, Somewhere in Summertime. Από το album New Gold Dream 81-82, 83-84, όπως ήταν πλήρης ο τίτλος του δίσκου των Simply Minds. Ίσως ο δίσκος που έφερε τους Simply Minds στο προσκήνιο. Ένα τραγούδι, το Someone, Somewhere in Summertime, το Simply Minds, γεμάτο ελπίδα και καλοκαιρινό ρομαντισμό. Και έτσι, με το ένα τραγούδι να φέρνει το άλλο, πλησιάζουμε στο φινάλε μας με τους U2, στα πρώτα τους βήματα. Στα 1980, με το κομμάτι τους I Will Follow, μέσα από το Boy, ένα νεανικό ξέσπασμα, μια υπόσχεση πως κάτι ξεκινάει. Και έτσι θα κλείσω τη διαδρομή μας, από το πιο σκοτεινό post-punk ως τη λάμψη της αρχής των U2.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό μας ταξίδι από το σκοτάδι των Joy Division ως το ξέσπασμα των U2. Η μουσική ένωσε δεκαετίες, ήχους και σκιές. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου ήταν «Σκιές και αντιχήσεις». Θεωρήστε ότι ήταν η συνέχεια του προηγούμενου ταξιδιού του επεισοδίου της προηγούμενης εκπομπής. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ήσασταν στο ένα φέρνει το άλλο. Την εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω εδώ στο Radio Bird. Και μην ξεχνάτε τις 4 επαναλήψεις της εκπομπής που παίζουν στο Σαββατοκύριακο. 2 το Σάββατο, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα και 2 την Κυριακή, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 6 ώρα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη, οπότε τα λέμε την Πέμπτη. Μέχρι τότε, αφήστε τις αντιχήσεις να σας συνοδεύουν τη νύχτα. Γεια σας!

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι η κιλά, ξανά μαζί. Λίγο νωρίς το φέραμε, αλλά το ευχόμαστε ότι θα έρθει. Summer time. Ηλία Ζάικος.

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Ξεκίνημα με Ηλία Ζάικο, συνέχεια με Βασίλη Κωνσταντίνου, Άλλα τα βράδια, και αυτή εδώ είναι η μπαλάδες για φόνους. Δύο κουκίδες χαμένες μέσα στο σύμπαν.

0: Μπαλάντες για φόνους, δύο κουκίδες χαμένες μέσα στο σύμπαν. Αλφανή 25, βράχος είναι και κιλά μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radiobird, www.radiobird.gr. Σαν τα γυμνά καλώδια έβαψα μαύρο τον ήλιο.
1: Αν ζούσα μόλι ξανά, εγώ θα ήμουν το πιο άσχημο κρίνο. Θα γυρνούσα

Γύμνα καλώδια έβαψα μαύρο τον ήλιο. Α25, βράχος νικυλά κάθε τρίτη και τάτη 7-8. Κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Αυτή είναι η ρεύμα 102. Θα με βρει.

ήταν ο Μαζόχα. Φρίκες. www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν, εκεί θα μας βρείτε. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά μπανεράκι, σχόλια, σχόλια, να παρατηρήσει κλπ. Συνάφη επαγγέλματα. Αν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, μήνυματα έχει στο Facebook του Alpha 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Χαοτική διάσταση. Τρέξε.

0: Λες και ήταν χτες που φυλάκια σου δίνα στα αρχίδια τα βελούδινα και στις αμμουδιές, στις πιτσικουλιές.
1: Ήταν ο Τζόκος Μάνος, στις κουφάλες.
2: Τρίγει πιο κεφάλι.
1: Είναι ο Νίκος Γιακουμάκης. Θα κλαίγατε.

Ήταν ο Σάσιμος και το Βενσέρεμος. Είναι ο Ευάγγελος ο Βαγενάς, η Θέλμα Καραγιάννη, ένα μπουκέτο λουλουδιά.

Ξύλινα σπαθιά, τώρα αρχίζω και θυμάμαι Αλφανή 25 βράχος στην κυρά. Φτάσαμε στο τέλος. Την εκπομπή θα κλείσουν οι στοίχημα και οι μηχανές. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 24. Μάρμαρα κοινοβουλίων, μάρμαρα τάφων.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου, μποστανίστες και επισκέπτες, ας το πούμε έτσι, στο μποστάνι του Γρηγόρη, στο Radio Bird, εδώ στη φιλόξενη φωλιά του Radio Bird, κάθε τρίτη βραδάκι ή Σαββάτο μεσημέρι, αν μας ακούτε σε επανάληψη, το μποστάνι του Γρηγόρη και μουσικούλες από όπου μπορούμε, από όλο τον κόσμο. Είναι 19 του Μάρτη, επιτέλους ο καιρός έχει αρχίσει να ζεσταίνει, μπορούμε να κάτσουμε έξω με το φανελάκι και να πάρουμε λίγο ήλιο, επιτέλους. Την απόψινή μας εκπομπή θα την ανοίξει μία Γαλλίδα, όχι Γαλλίδα, συγγνώμη, μία Καναδέζα με ρίζες από την Αϊτή. Παρόλο που δεν είναι Καναδέζα, έχει ρίζες από την Αϊτή, τις περισσότερες συναυλίες που δίνει, τις δίνει στην Γαλλία. Από που έρχεται επίσης από τη Γαλλία ένα συγκρότημα, το Ροζό ή Ροζό. Το 2019 η Μελίσσα Λαβό, για αυτήν πρόκειται, έκανε μια συνεργασία με τους Ροζό. Είναι και οι δύο ανεξάρτητοι καλλιτέχνες. Και από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι που θα ανοίξει την εκπομπή μας απόψε, το You Can Discover, από το 2019. Η Μέλισσα Λαβό είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, κιθαρίστρια και η μουσική της είναι ένα ανακάτεμα από roots, folk και blues. Ενδιαφέρουσα φωνή. Μέλισσα Λαβό λοιπόν και Ροζό από το 2019. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

και από τη Μελίσσα Λαβού να περάσουμε σε λατινοαμερικάνικους ήχους και ρυθμούς. Από την Αργεντινή μας έρχεται ο Φακούντο Σαλκάντο, ο οποίος είναι ένας πολυοργανίστας, συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος έχει δημιουργήσει το project Rambo Tumba. Έτσι θα τον βρούμε, έτσι θα τον ακούσουμε. Εδώ και 13 χρόνια έχει βγάλει 4 EP, 2 LP και πάρα πολλά singles. Έχει δώσει συναυλίες σχεδόν σε όλο τον κόσμο, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Νότια Αφρική, του έχει ξεφύγει η Ασία και η Αυστραλία προς το παρόν. Rambo Tumba είναι ένα project, όπως είπαμε, το οποίο παντρεύει ηλεκτρονικούς ήχους, ηλεκτρονικές λούπες μάλλον, σε παραδοσιακούς ήχους και αληθινά όργανα. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Σαν Ανίτα απόψε, το 2018.

Ράμπο Τούμπα που μόλις ακούσαμε και φλάουτα από τις Άνδες της Αργεντινής, και από εκεί να πάμε να ακούσουμε κάτι πιο blues. Ο Christopher William Stonking είναι ένας Αυστραλέζος μπλουζίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και μπάντζο παίχτης του, μπάντζο player, συγγνώμη για τις αγγλικούρες. Είναι πάρα πολύ γνωστό στην Αυστραλία, έχει πάρει αρκετές διακρίσεις, μάλιστα από τα 6 άλμπουμ που έχει εκδώσει τα 3 έχουν πάρει διακρίσεις σαν καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς από το 2006 νομίζω μέχρι σήμερα, και εμείς θα τον ακούσουμε σε ένα πασίγνωστο κομμάτι εδώ στην Ελλάδα, το The Love Me or Die από το 2008. Christopher William Stonking.

Ο Άλεξ Σέρα είναι ένας μουσικός παραγωγός που μας έρχεται από τη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Ανακάλυψε το ταλέντα του, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική λίγο πιο σοβαρά και να δώσει στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, το τι έχει μέσα στο κεφάλι του και στην ψυχή του μουσικά. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι 4 χρόνων στην Λατινική Αμερική και στην Νότια Αφρική, όπου ειδικά στην Νότια Αφρική γνώρισε κάποιους μουσικούς, έφτιαξε μια μπάντα μαζί τους, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ώστε γύρισε εκεί γύρω στο 16 στην Ισπανία και μπήκε στο στούντιο και άρχισε να βγάζει δισκάκια. Από το 2019, από τον πρώτο του δίσκο, θα ακούσουμε το Outer Space από τον Άλεξ Σέρα. Έχει βγάλει ραδίο το 2023, Trans Life, και το 2025, Out of Time. Μιλάμε για λίγο down tempo, dub, reggae καταστάσεις.

Από το Outer Space του Alex Sera, ας πάμε να προσγειωθούμε σε λίγο πιο οικείους ήχους, εδώ δικούς μας, ελληνικούς. Πάμε να ακούσουμε τη Σαβέρια Μαριολά. Άγνωστη σε μένα είναι, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, δεν έχω και πολύ μεγάλη επαφή με την ελληνική σκηνή, αλλά ανακάλυψα ότι έχει βγάλει δύο προσωπικούς δίσκους και έχει συνεργαστεί με τους πάντες, με τη Μαρινέλα, τον Αντώνη Ρέμο, τον Τάκη Σοκά, τον Μανώλη Μητσιά, Γιάννη Μιλιόκα, τον Γιάννη Κούτρα, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Σταρόβα, τον Σταμάτη Κραουνάκη και τελειμό δεν έχουν συνεργασίες αυτής της κοπέλας. Εμείς θα την ακούσουμε απόψε σε ένα παραδοσιακό υπηρώτικο, το καίγομαι και σιγολιώνω. Σαβέρια Μαριολά για τη συνέχεια.

Ξαβέρια Μαριολά, πολύ ωραία φωνή. Και από εκεί να πάμε στους Le Grenesses Vertes, ένα γαλλικό συγκρότημα το οποίο έβγαλε μουσική, έβγαλε δισκάκια από το 1987 μέχρι το 2006 περίπου, με πιάνο, κιθάρα, drums, τρομπέτα, τρομπόνια, ακορντεόν και φωνή φυσικά. Θα τους ακούσουμε στο Fas Alla Mer από το 1991. Le Grenesses Vertes.

Oriental είχε από τις πράσινες νέγρισες, λένεγκρεσές βέρτς, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά τουλάχιστον. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε μια Μεξικάνο-Αμερικάνο-Καναδέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πια στη ζωή, έφυγε πολύ νωρίς σε ηλικία, μόλις 37 χρονών, από καρκίνο του στήθους. Η Λάσα Ντεσέλα, θα την ακούσουμε στο Love Came Here, σε μια από τις πιο τελευταίες, από τις τελευταία της ίσως δουλειά του 2009. Λάσα Ντεσέλα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε, ραδιοπούλια μου και μποστανίστες, στη φιλόκρινη φωλιά του Radio Bird και στο μποστάνι του Γρηγόρη, όπως κάθε τρίτη βραδάκι ή Σαββάτο μεσημέρι, αν μας ακούτε σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με τους Χερμάνος Γκουτιέρες, τους αδερφούς Γκουτιέρες, δηλαδή από την Ελβετία, με ρίζες από το Εκουαδόρ. Είναι τα δύο αδέρφια τα οποία μάθανε να παίζουν κιθάρα στα, από πολύ μικρή. Ο μεγάλος, ο Αλεχάνδρο είναι ο μικρός, ο Στεφάν έμαθε να παίζει κιθάρα γύρω στα 9 του, και ο μικρός ο Αλεχάνδρο έμαθε να παίζει κιθάρα παρακολουθώντας βιντεάκια στο YouTube. Ατμοσφαιρικές μουσικές επηρεασμένες από τη Λατινική Αμερική. Χερμάνος Γκουτιέρες. Θα ακούσουμε το Μία Μόρ απόψε, από την πρώτη δουλειά του 2017, και να πούμε ότι μέχρι τώρα τα δύο αδέρφια έχουν βγάλει 6 δίσκους και έχουν εμφανιστεί live σε πάρα πολλές συναυλίες, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη.

γιον σουν να γνωστείς τους ακροατές της εκπομπής και όχι μόνο. Είναι μια τραγουδίστρια της jazz από την Νότια Κορέα. Έρχεται από μουσική οικογένεια. Ο πατέρας της είναι dirigent. Τι είναι ο dirigent? Είναι αυτός που διευθύνει, ο διευθύντης της ορχήστρας. Και η μητέρα της είναι μια ηθοποιός, τραγουδίστρια ηθοποιός. Σπούδασε, μεγάλωσε και γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Κορέα. Πήγε για σπουδές στη μουσική στη Γαλλία, όπου έκατσε και κάποια χρόνια και έφτιαξε διάφορες πάντες. Ξαναγύρισε στη Νότια Κορέα, αλλά κράτησε την επαφή της με την Ευρώπη και με τη Γαλλία ειδικά. Και έχει εκδώσει από το 2001 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2026, 13 άλμπουμ. Από αυτά κάποια έχουν πάρει διεθνή βραβεία και κορεάτικα βραβεία, δηλαδή το 2009 και το 2011, το 2014, τρία άλμπουμ της έχουν βγει Best Jazz Albums για την Κορέα. Έχει πάρει το 2004 το Best Crossover Album. Έχει πάρει το Grand Prix, το μεγάλο βραβείο, το 2005 για το Jazz A Juan Revelations. Το δεύτερο βραβείο το 1998 στο φεστιβάλ του Jazz της Montmartre's. Καλύτερη διεθνής γυναικεία φωνή το 2011 στο Echo Jazz. Με πάρα πολλά βραβεία. Θα την ακούσουμε στο The Linden από το 2010. Yun Sun Na.

Ιούν Σουνά, καθόλου περίεργο που έχει πάρει τόσο πολλά βραβεία αυτή η φωνή. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε πάλι Γαλλία. Τι έγινε, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε το What's a Clan, ένα συγκρότημα από τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα. Ξέρω ότι από το 2001 μέχρι το 2011 εκδώσαν 7 άλμπουμ. Η μουσική τους είναι μία μίξη από reggae, ηλεκτρόνικα, dub και jungle. Και εμείς θα τους ακούσουμε απόψε σε ένα κομμάτι από ένα δίσκο του 2008, ο οποίος είχε μείνει για 3 μήνες στα ευρωπαϊκά chart της World Musicis μέσα στα πρώτα 20. Διασπορά Hi-Fi λέγεται το άλμπουμ. What's a Clan λοιπόν.

Μετά το Σουάτσα Κλάν από τη Γαλλία, τα επόμενα φιντανάκια μας έρχονται από το Βέλγιο. Είναι τρεις κοπέλες, τρεις φωνές, μία κιθάρα, ένα κλαρινέτο και ένα τσέλο. Las Lloronas, το όνομά τους είναι ισπανικό ή μεξικάνικο μάλλον. Και δεν είναι καινούργιο συγκροτηματάκι. Το πρώτο τους δισκάκι το βγάλανε το 2021 και το δεύτερο, το 20, συγγνώμη, και το δεύτερο είναι μόλις το 23, αλλά δίνουν πολλές live εμφανίσεις στην Ευρώπη και στην Αμερική. Εμείς θα τους ακούσουμε στο Run από το πρώτο τους δίσκο του 2020. Las Lloronas από το Βέλγιο.

Λατιράγη είναι το όνομα της μπάντας. Δημιουργήθηκε το 1994 από δύο φίλους μουσικούς οι οποίοι ταξιδεύαν μαζί. Για τα επόμενα δύο χρόνια, από το 1994 μέχρι το 1996, παίζαν στους δρόμους. Και το 1996 αποφασίσαν να κάνουν, να σφορευτούν και να βγάλουν δίσκους. Από το 1996 μέχρι το 2009 περίπου, τα άλμπουμ που εκδώσαν ανακατεύουν ευρωπαϊκή και βαλκάνια και τζίψη μουσική. Από το 2009 μέχρι το 2015 κάνανε μια τριλογία με δίσκους που, τους οποίους εξερευνούν την αμερικάνικη λαϊκή παράδοση με επιρροές από το Μεξικό, και από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν απλωθεί και έχουν επιρροές από όλο τον κόσμο. Στα LP τους έχουν εκδώσει 17 άλμπους μέχρι τώρα, και εμείς απόψε θα τους ακούσουμε στη Μαριπόζα από το 2011. Λατιράγια.

Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε τους ήχους της του Χάικ Γιαζιτζιάν και της Τέρψης Ορχέστρα. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird και εξακολουθεί να είναι το Radio Bird. Ακολουθεί το Jukebox Nights με την Αναστασία Τόγια και την Άνση Μπαλάφα. Μείνετε και να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα σας.
1: Μπαγκαράγκα, ραδιοπούλια.
0: Ναι, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, βέβαια. Καλώς ορίσατε αυτή την Τρίτη, εδώ.
1: Eurovision.
0: Μπραβό, Eurovisionιζόμαστε σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάνουμε και τέτοια.
0: Κάνουμε, βέβαια, εδώ το Jukebox Nights έχει μπει σε τέτοιους ρυθμούς.
1: Τι κοιτάς, Eurovisionικούς.
0: Τους τίτλους που έχεις να διαβάσεις. Ναι. Αυτό κοιτάς και γουρνάει στο μάτι.
1: Ναι, καλά, τώρα.
0: Σε έχουν φτιάξει εδώ πέρα τα ακροατάκια.
1: Και να πω στα ακροατάκια. Καλά, νίκη του σου πρώτα. Και κατά δεύτερον, θα το πω ρε το όνομα. Θα το πω και χωρίς να το διαβάζω.
0: Αυτό πώς θα γίνει.
1: Θα το αποστηθήσω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν πρόλαβα όμως αυτή την εβδομάδα.
0: Θα χρειαστούμε χρόνο προετοιμασίας.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, θέλω βραβείο μετά.
0: Βέβαια, τι, δεν θα δοθεί βραβείο. Εδώ θα δοθεί από σήμερα που με αυτά που έχεις να διαβάσεις.
1: Θα στο και αυτό.
0: Ναι, αλλά να ξέρεις ότι όλοι αυτό περιμένουν, πιστεύω.
1: Καλή,
0: από σένα.
1: Ένα και ένα είναι όλα τα... Εγώ θα σου πω κάτι, Αναστασία. Μόνο ο Φώτης είναι τίμιος.
0: Να τα σε αδυναμίες. Μα τώρα δεν είσαι αντικειμενική.
1: Γιατί δεν είμαι αντικειμενική. Είναι ο μόνος που δεν με κράζει.
0: Γιατί ποιος σε κράζει. Ποιος δεν σε κράζει. Απλά έχεις δημιουργήσει ένα κοινό.
1: Τι κοινό.
0: Που σε περιμένει να ακούσει τους τίτλους που διαβάζεις, την προφορά σου, αυτή την φοβερή. Καλά εδώ πέρα κάτι εστονικά και κάτι τέτοια να σε δω.
1: Θα διαβάσεις εσένα, σε κανόνες.
0: Όχι, εσένα περιμένουν. Λοιπόν, Νάντση Μπαλάφα, παιδιά, στο μικρόφωνο φυσικά.
1: Και η Αναστασία το έχει, τι να κάνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και να πω τώρα με τι ξεκινήσαμε.
0: Πρέπει, παρεπιπτόντως, πρέπει να το πάμε λίγο γρήγορα, γιατί έχουν δώσει πόνο τα παιδιά. Έχουν ζητήσει τη μάνα και τον πατέρα τους. Ναι.
1: Ωραία, για πάμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, για σου.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, my number one.
0: Καλά. Ελενάρα.
1: Παπαρίζου 2004. Έτσι, αυτό το βάλαμε τιμή Σένεκεν.
0: Ναι.
1: Δεν μας το ζήτησε κανείς, αλλά έπρεπε να μπει.
0: Δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε με την πρωτιά μας. Μία φορά το έχουμε
1: και τελευταία
0: ζήσει.
1: Μάλλον.
0: Ναι, τι χαρά.
1: Αφού δεν το ζήσαμε φέτος, δύσκολα θα το ξαναζήσουμε. Λοιπόν, και να σου πω και πού θα πάμε τώρα.
0: Πάμε.
1: Λάστα.
0: Ναι.
1: Τουμπάι.
0: Τουμπάι.
1: Βέρκα σε Ντούρτσκα.
0: Ξαναπες το όνομα, σε παρακαλώ.
1: Βέρκα.
0: Ναι.
1: Σε Ντούρτσκα.
0: Ναι.
1: Δεύτερη θέση το 2017.
0: Το 2007, μόλι. Ποιο 17 κι εσύ.
1: Είπα σωστά το όνομα. Εντάξει. Άιντε. Μαζευτείτε λίγο.
0: Ναι, να χορέψουμε δηλαδή.
1: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Νομίζω ότι ίσως είναι το καλύτερο Eurovisionικό τραγούδι που...
0: Μα αυτό που αντιπροσωπεύει το show αυτό.
1: Ναι. Και το ζήτησε βέβαια η Όλγα. Γιατί,
0: γιατί ξέρει.
1: Κοίτα το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι.
0: Ακριβώς. Η Περιδικούλα λοιπόν ζήτησε να χορέψουμε Λάσα Τουμπάι και θα σκοθούμε.
1: Το να το πει δεν ξέρει. Ναι, πάμε.

0: Γεια σας, είπες.
1: Και να ξέρετε, μπορώ να λαλίσκω και κυπριακά.
0: Άστο καλό. Το ζήσαμε και αυτό σήμερα.
1: Αμέ. Τα λαλούν πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η φίλη μας η Ραφία είναι Κυπρέα.
0: Είναι Κυπρέα.
1: Ναι. Γιατί έτσι κάνουμε εμείς. Έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες.
0: Ε, βέβαια. Έχουμε φτάσει. Τι, εδώ πέρα είχαμε και από Αγγλία. Από πού είχαμε.
1: Ναι, την κορίτσια μας. Φουέγκο. Από Ελεναρά.
0: Άλλη Ελεναρά.
1: Γιατί η Ελένη είναι πρώτη στις καρδιές μας. Μας λέει η Ραφία.
0: Η Ραφία και θα το έλεγε έτσι.
1: Και
0: με τέτοια προφορά. Άρε Νάνση, άρε Νάνση. Τι στολίδι έχουμε εδώ πέρα στο Τσούκουπο Ξινάιτ.
1: Ταλεντάρα.
0: Τι ταλεντάρα, πόσα πια, πόσα. Δεν ξέρω.
1: Πώς θα τύχεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, και εγώ δεν με χωρίς ώρες, αλλά τι να κάνω.
0: Πάμε για να χορέψουμε φουέγκο.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε.

0: Έλα, αναμένω με κομμένη την ανάσα, να ξέρεις.
1: Τώρα είναι η επιλογή της Νίκης.
0: Ναι, το κορίτσι μας, ναι. Γεια σου, Νίκη.
1: Κορίτσι σου, πια.
0: Έλα τώρα, ας τα αυτά.
1: Όχι. Γιατί και με κάνεις το chat όταν λείπω.
0: Σε κάνει.
1: Με κάνει, τι μου κάνεις. και τα λοιπά. Και με βάζει να διαβάζω και γαλλικά τώρα.
0: Μα και με προφορά σε θέλω. Να πάρεις το ανάλογο.
1: Είναι η Celine Dion Γαλλίδα.
0: Όχι, η Ελβετία είχε
1: εκπροσωπήσει
0: την Ελβετία.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν κάθεται στο σπίτι της
0: η Σελήν?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, Σελήν Διόν ζήτησε η Νίκη. Τι να κάνουμε, πρέπει να το βάλουμε.
0: Για πες.
1: Και είχε βγει πρώτη στην Ελβετία το 1988. Έχει γεννηθεί μια γνωστή μου τότε, δεν την ξέρεις. Είναι από το χωριό, ναι.
0: Νεότατο κορίτσι.
1: Νεπάρτ, πασανσμό.
0: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ας τα ακούσουμε τη Σελήνη καλύτερα.

0: Εδώ συμμετείχε το Ισραήλ τώρα, θα είμαστε.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Brotherhood of Man. Save your kisses for me.
2: Ρε εσύ, ξέρεις τι έχασες που δεν είδες στη Eurovision. Τους Λόρντι ρε εσύ που το τραγουδήσαν αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Ναι ρε εσύ, και το κάνανε έτσι σε μια δικιά τους έτσι εκδοχή και ήταν πολύ πετυχημένο.
0: Αγαμώ. Ο Στέλιος από την Εμέα μας το ζήτησε, το είπαμε.
2: Και φιλιά μας την Εμέα.
0: Γεια σου Στέλιο.
2: Γεια σου Στέλιο.
0: Πιάσε ένα κρασάκι για
2: ναι,
0: μας.
2: Ναι, ναι. Ωραία κρασιά είναι με.
0: Ναι.

0: Αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι εύκολο τίτλο για σένα. Δεν είναι τίποτα τώρα
1: Και
0: αυτό.
1: βέβαια. Εξαλλού μεγαλοτραφείς. Μην
0: Ναι. Αχ,
1: ξεχνιόμαστε.
0: ναι. Μεγάλη και πιάνωσε. Έχει μεγαλώσει η Λιλή.
1: Α, σταμάτα. Και πολύ παρέα κάνεις μαζί της. Και τι άλλο θα ζητούσε
0: Το
1: η
0: κορίτσι,
1: μητέρα,
0: η
1: εκτός από
0: μητέρα.
1: γαλλική συμμετοχή.
0: Εντί.
1: Σλίμαν. Μόνο
0: Πολύ
1: αμόρ.
0: ωραίος αυτός.
1: Σε όλα του.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι,
1: Ναι,
0: ναι.
1: ναι.
0: Μπράβο, Λιλή.
1: Μπράβο, ναι. Όχι, μπράβο. Και βγήκε τέταρτος.
0: Φάγαν τα κυκλώματα.
1: Στις καρδιές μας είσαι πρώτος.
0: Ναι. Πότε?
1: Το 2024.
0: Α, το 24.
1: Εκπροσωπώντας προφανώς τη Γαλλία.
0: Εξαιρετικό ήταν.
1: Μπράβο, μάνα. Ωραία επιλογή.
0: Είσαι ρομαντική ψυχή, Λιλή. Γι' αυτό το διάλεξες.
1: Παρά είναι.
0: Για πάμε.

0: Θα συνεχίσουμε το ρομάντζο.
1: Βεβαίως.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί πάνε πακετάκι αυτές οι δύο. Μπορούν να κάνουν και κρυφό παρέα, δεν ξέρω.
0: Α,
1: η Νικολέτα με
0: τη Νικολέτα.
1: Ναι.
0: Το καρδερινάκι.
1: Το καρδερινάκι. Hold me now, θέλει το καρδερινάκι.
0: Α,
1: από Τζον Λόγκαν.
0: Αυτό κι αν είναι κλασικό.
1: Εντελώς.
0: Ναι.
1: Το μακρινό 1987 κατέκτησε την πρώτη θέση, εκπροσωπώντας την Ιρλανδία.
0: Ιρλανδία.
1: Mm-hmm.
0: Η γνωστή σου δεν είχε γεννηθεί τότε.
1: Όχι, ένα χρόνο μετά.
0: Α, και ποιος, ποιος το ζήτησε, θα έλεγα. Συγγνώμη, Νικολέτα. Συγγνώμη, δεν με έχει πιάσει άνοιξη. Ζητώ συγγνώμη. Τι να κάνω τώρα, καπινά.
1: Βάλε το τραγούδι. Βάλε το τραγούδι, Ρεζίλη, μας έκανες.

0: Ρε, κοίτα να δεις, ρε, Eurovision τι έχει βγάλει.
1: Ναι, εσύ να τα ακούσεις. Τα έπαιξε ξινιόλα.
0: Ναι, ναι. Άλλη μόνο, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Που έκανε ολόκληρο bullying για να μην δούμε τον ημιτελικό και τελικά κάτσε και είδε το τελικό μόνη της.
0: Ναι. Το τελικό έπρεπε να το δούμε.
1: Κοπάμε τώρα, ξέρεις.
0: Με αυτό είναι τώρα. Περιμένω.
1: Περιμένω. Πάμε στην επιλογή της ζωής.
0: Μπράβο,
1: ζωή. Τις σχέσεις της ζωής. Που είναι το αγαπημένο της συγκρότημα του παιδική της ηλικία. Και φυσικά μιλάμε για τους ABBA.
0: ABBA.
1: Και Waterloo.
0: Ναι, τέλειο.
1: Πρώτη θέση το 1974 εκπροσωπώντας τη Σουηδία.
0: Κοίτα να δεις, ρε εσύ. Τι είχε βγει τότε. Μπράβο.
1: Δεν βγαίνουν τέτοια τραγούδια.
0: Δεν βγαίνουν. Τότε δεν είχε πάει και η Μαρία με το κρασί και
1: λίγο την... κρασί, αυτό. Λίγο σκαλασάκι, τα γορί.
0: ABBA λοιπόν, πάμε να χορέψουμε, ναι.

0: Καρδούλες.
1: Καρδούλες. Από τα πολύ ωραία τραγούδια της Eurovisionίτσας.
0: Ναι.
1: Alexander Rybak και Fairy Tale.
0: Εμένα είναι το αγαπημένο μου.
1: Εμένα το αγαπημένο μου παραμένει του Ρεκί Τζι, τόσο αγαπώ είσαι GPO.
0: Ευτυχώς το
1: αλλά η Ξινιόλα από εδώ, ναι, προφανώς, και άσκησε βέτο να μην ακουστεί.
0: Ακριβώς.
1: Την έχει βάλει η Πέγκι Ζή, να θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
0: Σωστά. Φίλη η Πέγκι.
1: Ωραία. Οπότε, πρώτη θέση Νορβηγία το 2009.
0: Άχ, ναι, αυτό το αγόρι.
1: Και πάμε να βιολιστούμε.
0: Ναι, αλλά δεν είπες ποιος το διάλεξε. Που να είναι καλά εκεί η κριτικιά που το ζήτησε.
1: Α, δώσε μια ελπίδα.
0: Ελπιδάκι, να είσαι καλά που το διάλεξες. Και όπως πολύ σωστά είπε, γιατί της είπα δημόσια στο Facebook, ότι ντρέπομαι λιγάκι, αλλά θα πω ότι το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Και μου λέει, σιγά μην ντρεπόμαστε για αυτά που μας αρέσουν. Μπράβο, Ελπίδα. Μπράβο. Εξαιρετικό. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Νομίζω ότι το απουσιολόγιο πρέπει να αλλάξει χέρια.
1: Λες.
0: Έτσι λέω.
1: Σωστά, για
0: είναι
1: να
0: δύο
1: μην
0: στα δύο.
1: Έχουμε... Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Για να μην το παίρνει και πάνω τη συνήκη.
0: Όχι.
1: Θεωρήσει ότι έχει δέσει γάιδαρο.
0: Όχι, δεν έχει θέσει γάιδαρο και γι' αυτό θα τη πάρουμε το αποσιολόγιο και θα τη δώσουμε
1: στην Άλκη.
0: Στην Άλκη δικαιωματικά. Η Άλκη μας, ποιο τραγούδι διάλεξε?
1: Έχει διαλέξει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Που θέλω να σας πω ότι ήταν το μόνο τραγούδι που συμφωνήσαμε με την Αναστασία, ότι
0: ναι,
1: αυτό και να μην το διαλέξει κανείς, θα το βάλω.
0: Θα το βάλουμε
1: γιατί
0: εμείς.
1: Αρέσει και στις δυο μας.
0: Ακριβώς.
1: Περίεργο.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Η Άλκη μας ενώνει,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι, ναι. Άλκη connecting people. Like τσίπουρο. Alcohol is free θα ακούσουμε λοιπόν. Αγάθωνας με Κόζα Μόστρα.
0: Και τι θες πήρε, θύμισε μου. Α, κάτσε, περίμενε, το έχω εγώ το κοιτάπι, περίμενα, θα σου πω αμέσως. Ήταν έκτη.
1: Έκτη.
0: Έκτη το 2013 και ήταν έκπληξη.
1: Ήταν έκπληξη, όντως.
0: Βγήκε όλος με το μπαγλαμαδάκι.
1: Ρεμπέτικο φάση στη Eurovision, ας πούμε. Έτσι ρε, γιατί μπορούμε.
0: Μπράβο.
1: Τη γουστάρουμε.
0: Ναι.
1: Ρίπ, βέβαια, αγάθωνα.
0: Ναι, ρε γαμό, το πάει και αυτός.
1: Θα αρχίσουμε πάλι τα μνημόσυνα.
0: Άστο, γιατί έχουμε Eurovision σήμερα, ναι.
1: Λοιπόν, και το κορίτσι μας λέει. Θέλει να το αφιερώσει στο μικρό της το γιο τον Μάριο, που είναι ο καπουτζίδης της οικογένειας. Ξέρει τα πάντα για την Eurovision.
0: Αχ, μπράβο.
1: Μάριε, τι να σου πω. Μεγάλωσε λίγο να κάνουμε παρέα.
0: Μπορείτε και τώρα, νομίζω.
1: Πόσο είναι ο Μάριος?
0: Δεν ξέρω. Θα μας πει Άλκη. Πάμε λοιπόν να γουστάρουμε λίγο έτσι. Αλκοόλ.

0: Η Μπαλωματού της καρδιάς μας έχει ζητήσει τραγούδι. Η
1: κατά
0: Ελένη.
1: Ελένη Μήτρου.
0: Η Ελένη Μήτρου, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και τώρα τι έχει ζητήσει αυτό το κορίτσι.
1: Καλά. Εντάξει, Ελένη, και στη συμπαθούσα, να ξέρεις.
0: Μπράβο, Ελένη, μπράβο.
1: Θέλει να ακούσει η Αμίνα.
0: Αμίνα, μάλιστα.
1: Σι.
0: Σι. Όχι, oui.
2: C'est le dernier qui parle, qui raison.
0: Πάρα πολύ ωραία το είπες.
1: Μπράβο. Και επειδή έχει αυτόν τον ηλίθιο τίτλο, λοιπόν, βγήκε δεύτερο. Προσωπώντας τη Γαλλία το 1991.
0: Μάλιστα.
1: Είχε ισοβαθμίσει με τη Σουηδία στις δύο πρώτες θέσεις και το βραβείο τελικά πήγε στη Σουηδία. Δεν θυμάται για ποιο λόγο, θυμάται όμως πως είχε πολλά νεύρα.
0: Είχε τσαντιστεί η Ελένη τότε, ναι, το 1991. Ακόμα το κουβαλάει το κορίτσι. Τι φάνε τα κυκλώματα κι αυτή. Εκεί η Σκανδιναβική συμμαχία.
1: Καλά τι κάνανε.
0: Κατάλαβε.
1: Τίτλος είναι αυτός.
0: Μην ακούς Ελένη, άστε με, αυτή με λέει. Πάμε να ακούσουμε Αμίνα.
1: Βεβαίως.

0: ήξερε τι να πρέπει το διαλέξω.
1: Έκαλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά αγαπημένα και αφού έφαγε άκυρο ο Μιχαλάκης ο Ρακιτζής.
1: Τι με έβαζε, παιδιά, τι με έβαζε.
0: Τον Ντούσκα που τον πήρανε κάτι φίλες, ας πούμε. Έβαλα ένα που η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ακουστεί όσο το άξιζε.
1: Ισχύει.
0: Θεωρώ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εγώ από σένα το έμαθα. Καλά, μπορεί να το είχα ακούσει τότε, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Είδες. Δεν με εκτιμάς όμως.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα πάμε τώρα στην Εστονία.
1: Αχα.
0: Που είχε βγει 7η
1: ναι.
0: το 2015.
1: Αδικήθηκε.
0: Αδικήθηκε. Δεν θυμάμαι καν ποιος είχε βγει το 2015.
1: Ναι, πού να το θυμάμαι.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο και γλυκό ντουετάκι.
1: Α.
0: Από την Ελίνα Μπόρν και τον Sting Rasta.
1: Μάλιστα, ο Rasta.
0: Που λέγεται Goodbye to Yesterday.
1: Α. Ωραία, ναι. Να το χαιρετήσουμε.
0: Να το χαιρετήσουμε.
1: Ε, ναι, εντάξει. Ναι. Goodbye. Ναι. Καλά. Καλά είναι.
0: Μάλλον ήρθε η ώρα.
1: Ε, ναι. Ωραία. Εστονία, λοιπόν, του 2015. Πάμε να το ακούσουμε που το θέλει να τσούλεμε.

0: Έλα, το έχεις, το έχεις. Το έχεις. Ναι.
1: Ιταλικά ξέρω. Οπότε δεν έρχομαι μετά. Nelly Blue. Dibido di Blue. Domenico Modugno. Ιταλία, τρίτη θέση το 1958.
0: Αυτό κι αν ήταν τώρα αδικία.
1: Πρόσεξε όμως, γιατί η αδικία
0: ναι.
1: γυρνάει στον αφέντη της. Δεν θυμάμαι πώς
0: ωραία,
1: το λένε
0: εντάξει,
1: αυτό. Γιατί πήρε 2 βραβεία Grammy.
0: Ορίστε. Που ήταν πολύ πιο.
1: Και ποιος είναι σημαντικό. Τώρα πιο αρμόδιος.
0: Τρέλανε με.
1: Για να ζητήσει ένα αδικημένο τραγούδι.
0: Τρέλανε με.
1: Only Left.
0: Καλά τώρα. Εντάξει.
1: Ότι Only Left γεμπλέκει και Eurovision, αυτό με ξεπερνάει. Μετά λέτε εμένα διχασμένη προσωπικότητα.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ήταν η έκπληξη της βραδιάς αυτή.
1: Κάτσε ακόμα.
0: Έχουμε γυαλί.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
0: Βολάρε, βολάρε. Κάνταρε. Όχι, μην κλείσετε τα ραδιόφωνα, δεν θα το κάνουμε.

0: nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: Θα συνεχίσουμε κλασικά.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως. Και θα συνεχίσουμε με την επιλογή του Λάμπη.
1: Γεια σου Λάμπη.
2: Που βγήκε η επιλογή του Πέμπτη το 1977.
1: Να το πάλι δεκαετία 70.
2: Ναι. Mm-hmm. Και με τι άλλο βέβαια. Μάθημα σολφές.
1: Ναι.
2: Με ένα, τι να πω, ματέρα τέρατα.
1: Ναι,
2: δεν
1: ναι.
2: Θα τα πω με τη σειρά που είναι γραμμένα εδώ.
1: Όχι.
2: Θα τα πω με τη σειρά προτίμησης. Μπέση Αργυράκη. Μπέθη Αργυράκη.
1: Μπέθη.
2: Μαριάννα Τόλι. Ρόμπερτ Βίλιαμς. Και ήταν και εκείνος ο Πασχάλης.
1: Μεγάλη αδυναμία ο Πασχάλης.
2: Πολύ μεγάλη. Ναι, ναι, και επειδή τον έχω γνωρίσει και προσωπικά, ήρθε και με την απογείωση.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Ναι. Αλλά ωραίο τραγούδι.
1: Όχι, πολύ ωραίο.
2: Ναι, και τόσο στην εποχή του.
1: Στην εποχή του και το ακούμε και ακόμα πολύ ευχάριστα, έχω να πω. Mm-hmm. Χατζινάσιος εντωμεταξύ συνθέτης, έχω να πω.
2: Βέβαια.
1: Καλά τώρα, έχει γίνει δουλίτσα εδώ πέρα με το μάθημα σολφές. Λάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που θυμήθηκες αυτό το κομμάτι για να το παίξουμε απόψε.
2: Ας το απολαύσουμε.
1: Ναι, ναι.

0: Έλα ρε εσύ. Πάρα πολύ ωραία επιλογή αυτή.
1: Εξαιρετική. Ναι. Θέλει να έρθει να μας τη διαβάσει όμως κιόλας.
0: Όχι, περιμένει να τη διαβάσεις εσύ.
1: Άρη και σε συμπαθούσα και ξέρω να ξέρεις. Πάει τώρα αυτό, έχετε μπει μαύρη λίστα όλοι.
0: Ο μύστης μας τη ζήτησε αυτό το καμάρι του Ρέντιομπερ.
1: Το γιπαετόπουλο της καρδιάς μας.
0: Τι ζήτησε.
1: Ζέλικο Τζοξίμοβιτς. Λάνε μόγε.
0: Μπράβο ρε Συνάντση, μια χαρά ρε.
1: Έκλα τώρα, ναι, ναι. Και χωρίς πρόβες, έτσι, να τα λέμε.
0: Ναι, όχι, όχι, όχι. Παιδιά, δεν έχει γίνει καμία πρόβα.
1: Σερβία, δεύτερη θέση το 2004.
0: Που το είχε πάρει αυτή εκεί πέρα ησυχαμένη, η Ρουσλάνα τότε.
1: Αλήθεια.
0: Μια αρέσει.
1: Όχι, ντροπή. Έχουμε και τους Λάνους.
0: Α, ρε εσύ, εντάξει, οκ, ναι, το ζητήσατε, σας αρέσει προφανώς και τα λοιπά. Ρίξτε τώρα, έχασε αυτό το κομμάτι τώρα από τη Ρουσλάνα. Και έχασε και ο Σάκης μας. Και ο Σάκης μας εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ντροπή. Πάμε. Άρη, σε ευχαριστούμε. Τα φίλια μας.

0: Εγώ ένα πράγμα θα πω.
1: Τι θα πεις?
0: Υπέροχο.
1: Εντάξει, μα συνηθίζει σε καλές επιλογές ο Θανάσης.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Και να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι Νορβηγία και αυτό.
1: Λύσαξες. Σιγά τι μα... Τέλος πάντων.
0: Εκεί στα φιόρδ, εκεί της Νορβηγίας έχουν έμπνευση τα παιδιά.
1: Ναι, και εκεί είσαι. Που χρειάζομαι στον Αύγουστο. Πρώτη. Το 1995 η Νορβηγία με Secret Garden και Nocturne.
0: Ήμασταν μικρά παιδάκια τότε.
1: Το 1995, εγώ δεν είχε γεννηθεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή η φίλη μου που είχε γεννηθεί,
0: ναι. Ξέρουμε.
1: Μου τα έχει πει.
0: Ωραία. Ο Θανάσης λοιπόν,
1: ο Θανάσης.
0: Η κορονίδα μας αυτός, το ζήτησε.
1: Αυτός.
0: Θανάσης, σε ευχαριστούμε που το θυμήθηκες και θα το παίξουμε τώρα.
1: Γεννηθεί εσύ, Θανάση,
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι, Θανάση, πες μας.

0: Ναι, χαμογελιές. Αδυναμίες είναι αυτές.
1: Αδυναμίες δεν λες τίποτα. Ναι. Εντάξει, τι να πω.
0: Τι να πω.
1: Μου άρεσε και η συμμετοχή, οκ. Okay. Βέβαια τα τραγούδια που έβγαλαν μετά μου άρεσαν ακόμα περισσότερο.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό ήταν ο τρόπο να του γνωρίσουν. Χαλάλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Του έδωσε τρομερή όθηση η Eurovision, ναι. Και μπράβο.
1: Και μπράβο στη μαμά του Παλικαριού.
0: Αχ, ναι, μπράβο.
1: Τι δημιούργησε. Έχω να πω.
0: Συμφωνώ.
1: Όπω θα καταλάβετε, ναι, ελπίζω. Καλά. Παίζει με να κατάλαβε μόνο η νίκη. Mm-hmm. Καλά, τέλο πάντων. Θα ακούσουμε Maneskin.
0: Ναι.
1: Και ζήτη Εμπουόνι, που βγήκε πρώτη αυτή η συμμετοχή εκπροσωπώντας στην Ιταλία το 2021.
0: Το 2021. Είμαστε κοντινό παρελθόν γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή Maneskin.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Και ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Ακριβώς. Ναι. Ποιος θα είχε επιλέξει, θα μας είπες όμως.
1: Εγώ.
0: Το είπε με μια μικρή ενοχή. Εντάξει, αφού είσαι φαν, δεν γινόταν να μου βάλεις δύο κομματάκια. Ναι. Τώρα εντάξει. Αλίμονο. Maneskin, ναι, πάμε.

0: Εντάξει, τώρα επειδή είναι αδυναμία, σε αφήνω τώρα να το πεις. Δεν μιλάω.
1: Λουρίν. Τατού.
0: Ποιος θα διάλεξε.
1: Φώτης.
0: Όπως βλέπεις, Φώτη, εδώ υπάρχουν αδυναμίες.
1: Μα τι είναι ο μόνος που δεν με κράζει, θα επιμείνω εγώ σε αυτό.
0: Όχι μόνο δεν σε κράζει, και αυτό σου έχει αδυναμία νομίζω.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Σουηδία λοιπόν. Και πρώτη θέση. Δύο φορές νομίζω το έχει πάρει η κοπελή
0: σε
1: αυτή.
0: Ναι, δύο φορές το είσαι χαμένη.
1: Και με το Euphoria ήταν το άλλο.
0: Ναι. Που νομίζω ότι μοιάζουν και λίγο τα κομμάτια. Αν δε...
1: Εντάξει, είναι το στυλ της αυτό. Νομίζω ότι όλα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Το 2023. Α. Το κοντινό μας, 2023.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, εντυπωσιακή παρουσία η Λωρίν.
1: Εντάξει. Εμένα λίγο διάφορη μου κάνει σου γενικότερα. Ναι, μωρέ. Άκουσα. Ότι μην ακούς.
0: Ναι, ναι, όχι. Κλείστε αυτιά σου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και Λωρίν.

0: Λοιπόν, δεν θα εκφραστώ μόνο και μόνο επειδή το έχει ζητήσει αυτό το ραδιοπουλάκι.
1: Ποιο ραδιοπουλάκι?
0: Ποιον είπες μας, μωρέ?
1: Λεωνάιντας. Yes.
0: Αυτός κι αν είναι αδυναμία.
1: Ναι, ισχύει. Ρουσλάνο.
0: Ναι, αφού τη μελετήσαμε.
1: Βέβαια, Wild Dances.
0: Ωραία.
1: Πρώτη θέση.
0: Πρώτη, ναι.
1: Το 2004. Τότε με τα...
0: Ουκρανία είναι αυτή.
1: Yes, yes.
0: Α, Ουκρανέζα Ουκρανία. Είναι το κορίτσι αυτό.
1: Ουκρανίδα.
0: Ουκρανίδα.
1: Ουκρανίδα.
0: Πώς λέμε, καραβίδα.
1: Από εκεί βγαίνει.
0: Επίσης έχω να σχολιάσω ότι αν το έχεις προσέξει, ο Λεωνίδας συνήθως όταν ζητάει τραγούδι έχει σχέση με Wild μέσα. Όπως το Born to be Wild που είχε ζητήσει.
1: Μπράβο, Αναστασία.
0: Είναι άγριο. Είναι άγριο αυτό το αγόρι.
1: Φοβάμαι πολύ εγώ.
0: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα, και πάμε να χορέψουμε έτσι άγρια.
1: Yay.

0: Συνεχίζουμε.
1: Νιώθεις
0: έτοιμη?
1: Ναι. Έχω ζεσταθεί, παιδί μου, τώρα.
0: Νιώθεις έτοιμη να ακούσουμε τη συμμετοχή της Ισλανδίας που βγήκε τέταρτη το 2021?
1: Α, πολύ καλή.
0: Και μας την έχει ζητήσει ο Νίκος Έξυγχος.
1: Α, ραδιοπουλάκι εδώ. Γεια σου, Νίκο.
0: Daddy Freer, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάμε, Αναστασία.
1: Εν τω μεταξύ, είχε και συγκρότημα που ήταν αυτός, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έγραψε. Δεν μπορούσα να το γράψω καταρχάς. Γιατί είχε χωνό και κάτι γράμματα περίεργα αυτή.
0: Ten years. Από το πώς θέλεις το πιάτο σας.
1: Ωραίο, εντάξει. Χορευτικούλη, ωραίο.
0: Ναι, τίμιο.
1: Τίμιο, ναι. Και ωραία φωνή έχει αυτός. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν. Πώς τον είπαμε?
0: Daddy.
1: Ντάνι, νόμιζα.
0: Daddy γράφει εδώ.
1: Daddy.
0: Εντάξει.

0: Έλα, επέλεξε κι εγώ ένα τραγούδι.
1: Γαλλικό.
0: Εν τω μεταξύ, πολύ την είσαι στη Γαλλία, έχω να πω.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι.
1: Ούτε πείτε, δεν γινόταν.
0: Λοιπόν, για παίζε,
1: ετοιμαστείτε να σας καταπλέξω τώρα. François, Audi. L'amour, Serva Monaco. Τι με κοιτάς, αυτό ήταν.
0: Το Μονακό δεν είναι μέσα στον τίτλο. Εκπροσωπούσα το Μονακό. Πάμε άλλη μία.
1: Αναστασία. Βάζουμε κόμμα.
0: Αυτό ναι. Ενώ τα άλλα που δεν είχα βάλει κόμμα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εκπροσωπούσα το Μονακό. Κέρδισε την πέμπτη θέση.
0: Πέμπτη θέση.
1: Το 1963.
0: Ναι, ναι. Και το έβαλε επίτηδες, καταρχάς δεν ήξερα ότι...
1: Το ξέρω το έβαλε επίτηδες.
0: Να εξηγηθώ όμως, ρε παιδί μου.
1: Να εξηγήσω.
0: Επίτηδες το έβαλε, γιατί δεν ήξερα ότι συγκεκριμένη τραγουδίστρια είχε λάβει μέρος στη Eurovision, γιατί είναι μία από τις υπέροχες γαλλικές φωνές, η οποία πέθανε και πρόσφατα, πριν δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και μας έχει χαρίσει απίστευτα τραγούδια παρακαταθήκη και αυτό δεν το ήξερα και είπα να το ακούσουμε όλοι μαζί. Πώς το είπαμε, δηλαδή.
2: Όχι, πώς το πες.
0: Έλα, πάμε. Έλα, πες το άλλη μία.
1: L'amour s'en va.
0: L'amour s'en va. Μονακό. Ναι.

0: Ωραίο και αυτό το τραγουδάκι.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο είναι. Συμπαθητικό. Και συμπαθητική και η καλλιτέχνηδα, ναι.
0: Ναι.
1: Η οποία και αυτή πήγε δύο φορές.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πάτωσε κέρδισε
0: την άλλη.
1: Την άλλη, ναι, ψιλοπάτωσε.
0: Ναι.
1: Θα ακούσουμε Λένα, λοιπόν, και Satellite.
0: Wow.
1: Κατέκτησε την πρώτη θέση στη Γερμανία το 2010. Με τη Γερμανία με το 2010. Και μας το ζήτησε ο Σάκης.
0: Σάκης, ευχαριστούμε που το θυμήθηκες. Γιατί, ναι, είναι και ωραίο κομμάτι.
1: Ωραία επιλογή.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, ρε παιδιά. Ωραίες επιλογές έχουν γίνει. Δεν είναι πολλά αυτά που δεν μας πολύ αρέσουν.
1: Όχι, όχι.
0: Από την απόψινη λίστα. Μπράβο, μπράβο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Έλα, ακολουθεί η νίκη.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η δεύτερη επιλογή.
1: Ναι. Mm-hmm. Και ωραία επιλογή.
0: Α, ποια είναι?
1: Είναι The Code από Nemo.
0: Α, ωραίο ήταν.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Και ωραία παρουσία.
0: Ναι,
1: και...
0: ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Και εμείς λίγο και το Nemo το ψαράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, αγαπημένη ταινία.
0: Πολύ, πολύ αγαπημένη.
1: Ελβετία, λοιπόν.
0: Ελβετία.
1: Πρώτη θέση.
0: Πότε?
1: Το 2024.
0: Α, ήταν εκεί που ήταν ο Σλίμαν.
1: Ναι.
0: Α, που είχε χάσει. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Ήταν λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου, αυτό του Νέμο τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έκανε εντύπωση. Πώς θα το κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη γενικότερα.
0: Καλά, εδώ πέρα τώρα. Βέβαια, νομοποιήσω ο Σλίμαν ήταν στην τέταρτη θέση. Δεν ξέρω στη δεύτερη και στην τρίτη τι έγινε.
1: Έλατε.
0: Να, γιατί θυμόμαστε.
1: Καμιά μακακία θα
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι, μωρέ. Ο Νέμο καλός όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όποιος δεν το ξέρει, να το ακούσει.

0: Για πες.
1: Δεν θέλετε ρακιτζί?
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις ρακιτζί?
0: Όχι.
1: Όχι. Ωραία. Πάρε ένα ντομικά τότε. Εσπρέσο μακιάτο. Μία μόρε.
0: Δεν το είχα, ήξερα εγώ αυτό το τραγούδι του μεταξύ.
1: Αλήθεια?
0: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Ανίδη. Εστονία λοιπόν. Σε παρένθεση, κοροϊδεύοντας την Ιταλία.
0: Ναι, έτσι.
1: Τρίτη θέση το 2025. Και το ζήτησε το αγαπημένο μου ξαδερφάκι.
0: Ναι, ναι, ο Κώστας. Ναι, ο Κώστας.
1: Μπράβο,
0: το ζήτησε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει σταματήσει πια να είσαι η ντροπή του Σουγιού. Ναι. Μπράβο.
0: Ανά, πήρες και ένα μπράβο
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, πολλά, πολλά.
0: Ναι, είναι καθαρά έτσι, σατυρικό αυτό το τραγούδι, ε.
1: Ναι. Και, εντάξει, πολύ ωραία εμφάνιση ο τύπος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο σαν καρτούν.
1: Εντελώς, εντελώς, εντελώς.
0: Έσπρεσο μακιάτο, λοιπόν. Πάμε να πιούμε.

0: Espresso macchiato.
1: Πού περνάμε τώρα, πού πάμε? Πού θα
2: Πορτογαλία.
1: Με Πορτογαλία θα με πας.
2: Πορτογαλία.
1: Ωραία είναι Πορτογαλία.
2: Πολύ ωραία, δεν έχω πάει.
1: Ούτε εγώ.
2: Η οποία πήρε την πρώτη θέση το 2017, μας ενημερώνει ο Θανάσης και πάλι.
1: Α, έχει και δεύτερη επιλογή ο Θανάσης.
2: Βέβαια. Συνεπίσμα καλέ.
1: Ναι. Τι μπορούσαμε να πούμε όχι.
2: Θα μας έκοβε με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Ναι, και...
2: Σαλβαντόρ Σομπράλ, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Αμάρ Πέλος Ντουάς.
1: Κάπως έτσι, τέλος πάντων.
2: Έτσι ακριβώς, Αναστασία, θα μιλήσει για τα πορτογαλικά μου.
1: Θα το ακούσουμε βέβαια και από τον τυπάκο εκεί πέρα. Ωραίο, ωραίο είναι. Και τι ήταν αυτός ρε εσύ? Δεν είχε κάποιο θέμα αυτός? Που ήταν κάτι στο φάσμα του αυτισμού. Κάτι είχε αυτός.
2: Κάτι θυμάμαι κι εγώ, ναι.
1: Κάτι γίνει, ναι. Όπως βλέπετε είμαστε πολύ ενημερωμένες.
2: Βέβαια. Μας πει Νίκη.
1: Α, ναι. Νίκη, να μας πεις που είσαι και Eurovision expert.
2: Σωστά.

0: Ένα μη βάζαμε μια βύση. Δύο φορές πήγε κι αυτή η καημένη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε λοιπόν. Αλλά δεν θα βάλουμε αυτή την ιδέα που είχε στείλει στο... που είχε τραγουδίσει στην Αθήνα.
0: Τρεις φορές λοιπόν έχει πάει.
1: Τρεις.
0: Ναι, γιατί ήταν και αυτό με το stop, το θυμάσαι, ρε.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά εμείς δεν θα βάλουμε καμία από αυτές.
1: Όχι, θα βάλουμε το μόνο η αγάπη.
0: Μόνο η αγάπη, ναι.
1: Εκπροσωπώντας την Κύπρο,
0: ναι.
1: Κατέκτησε την πέμπτη θέση το 1982.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Αντιγόνη. Ποια άλλη,
0: ευχαριστούμε
1: αγαπουλίτσα.
0: Κυρία Αντιγόνη, γιατί είναι vintage πάντα η κυρία Αντιγόνη. Και μας θυμίζει τώρα τέτοιες συμμετοχές. Με την Ανούλα, στα νιάτα της.
1: Ναι.
0: Μόνο η αγάπη λοιπόν.
1: Μόνο η αγάπη.
0: Μπορεί, ξέρει, κάτι τέτοιο.
1: Δεν θυμάμαι.

0: ελληνικό συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Και τι ελληνικό.
0: Τι?
1: Τι ελληνικό. Την επιλογή του Χρήστου.
0: Άγιος αδερφέ.
1: Που βγήκε ενδέκατη.
0: Ναι.
1: Και ήταν άδικο.
0: Καλά, άλλη μόνο.
1: Το 1974. Τι με κοιτάς έτσι?
0: Γιατί περιμένω τη συνέχεια.
1: Α, νόμιζα ότι έκανα. Αν την φαλάδας. Και βέβαια το τραγουδάει η Μαρινέλα.
0: Η Μαρινέλα, ναι.
1: Ναι. Και ποιο άλλο θα ήταν? Λίγο κρασί,
0: λίγο θάλασσα
1: και τα δόρυ μου.
0: Που ήταν εκεί η πρώτη μας συμμετοχή.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Και πολύ καλά τα είχαμε πάει. Και μπράβο, yeah. Χρήστο.
0: Βέβαια, δεν ξέρω πόσες χώρες.
1: Δύο-τρεις. Δεν έχει σημασία. Και εμείς βγήκαμε δέκατη. Αλλά.
0: Αδερφέ, Big Brother, της καρδιάς μας, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και πάμε να ακούσουμε λίγο Μαρινέλα.

0: Ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Τα ξεθάψανε αυτά.
1: Έλατε, πες με εσύ. Αλλά εγώ δεν τα ξέρω, δεν είχα γεννηθεί. Α, όχι, είχα γεννηθεί.
0: Εντάξει, μην είσαι και υπερβολική.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Το κοντινό λοιπόν, ναι. 2006.
0: Τώρα, πριν 20 χρόνια.
1: Την τέταρτη θέση,
0: ναι,
1: κατέκτησε, δώστε προσοχή, ναι, τώρα, ναι, στο,
0: ναι,
1: όνομα.
0: Ναι.
1: Ο Μιχάη Τραϊστάριου, ο οποίος, όσο και να ακούγεται, Ιάπωνας δεν ήταν. Ήταν Ρωμάνος ο άνθρωπος. Με το τορνέρο.
0: Ναι. Και το ακροατάκι μας, μπράβο.
1: Είχε γίνει τότε, θυμάμαι, και στα κλαμπ.
0: Ναι, ναι,
1: πολύ,
0: ναι, πολύ, πολύ. Πολύ και γουστάραμε ήταν... τώρα.
1: Α, ναι, εσύ που πρόλαβες και τα κλαμπ. Φαντάζομαι το χορεύατε εσείς.
0: Ναι, αμέ.
1: Ωραία.
0: Στα beach bars.
1: Στα beach bars. Τα beach the bars. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη, φίλε μας. Τέταρτος, ο Μιχαήλ.
1: Yes. Μιχάη.
0: Ο Μιχάη.
1: Ο Μιχάη.
0: Τέταρτη θες, πάρα πολύ καλά.
1: Μια χαρά.
0: Στην Eurovision που είχε γίνει εδώ. Ε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στην Αθήνα. Που είχα. Όχι. Το 2006.
1: Όχι, καλέ.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αφού το 5 το πήρε η.
1: Α,
0: η
1: ναι,
0: Ελένα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Τότε που έπεφτε στα πατώματα η Βύση. Έκανε εκεί πόσες,
1: ναι,
0: προσπάθειες.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά.
1: Κολοχτυπιότανε. Και τελικά τα τέρατα. Τι φάγανε.
0: Τι φάγανε.
1: Πολύ το φάει τελικά.
0: Ναι, σωστά, οι Λόρντε βγήκαν τότε. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το νερό.

0: Νεράκι. Νεράκι έφυγε με Eurovision.
1: Ε, βέβαια.
0: Απόψε.
1: Ε, βέβαια. Και ενώ τα είχα καταφέρει μια χαρά, έρχεται η κουμπάρα της η χαρά που λέτε, να με κάνω να στραβουλήξω τη γλώσσα μου.
0: Ναι, αλλά εντάξει, καλά έκανε και τη διάλεξε την κυρία αυτή.
1: Ναι, αλλά να έχει να μας πει και το τίτλο του τραγουδιού.
0: Για πες ρε Συνάντηση, με τι θα κλείσουμε?
1: Θα κλείσουμε με τη συμμετοχή της Γαλλίας,
0: ναι,
1: που βγήκε 8η το 2009.
0: Μάλιστα.
1: Με την Πατρίτσια Κάς, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Α, ωραία μπαλάντα.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλετε και τον τίτλο, δηλαδή.
0: Έλα, κάνε μια προσπάθεια.
1: Έτσι, Φαλφρέτ, Λεφέρ.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τι είπες, αλλά συμφωνώ.
1: Καλά τα είπα.
0: Ναι. Πολύ καλά.
1: Τέτοια είμαι.
0: Μπράβο, χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή σου.
1: Επίσης, Αναστασία, πριν κλείσουμε, να πούμε.
0: Να πούμε, ότι να πούμε.
1: Διεκδικούμε για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Να πάμε Eurovision. Όχι να τραγουδήσουμε.
0: Τι θα κάνουμε?
1: Το σχολιασμό.
0: Α, εγώ και εσύ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εγώ και εσύ.
0: Και τη Νίκη, γιατί είναι Eurovision expert.
1: Ε, εντάξει, η Νίκη θα μας μανατζάρει και θα
0: εντάξει, συμφωνώ.
1: Σπρώξει τα πράγματα.
0: Σιγά τώρα μην να μας πει. Τι να μας πει τώρα Κοπτζίδης και οι άλλοι, πώς τη λένε.
1: Δεν θυμάμαι ούτε καν.
0: Ούτε εγώ. Δεν θυμάμαι. Ε, ναι. Τώρα άσε μας. Ναι. Λοιπόν, το θέμα θα το πούμε, γιατί την επόμενη εβδομάδα που έχουμε μία ωρίτσα.
1: Ε, θα το πούμε, αλλά αυτό θα μας έχουν ερωτήσει έτσι πιο πριν. Τέλος πάντων. Τραγούδια λοιπόν που έχουν μέσα τους μέρες, μήνες, χρονιές,
0: ναι,
1: γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, εποχές. Όχι εποχές. Αχ, είναι άσχετο. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Μην ξεφεύγεις.
0: Όχι, να μην ξεφεύγω. Μία ωρίτσα έχουμε την επόμενη, γιατί έρχεται η Νικολέτα.
1: Νικολέτα.
0: Βέβαια, με τραγούδια σιξτίζες. Ναι, ναι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Περάσαμε πολύ ωραία. Το διασκεδάσαμε σήμερα. Πολύ. Καληνύχτα, ραδιοπουλάκια.
1: Καληνύχτα, πουλάκια. S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrais la lumière, que tu restes endormie.